0: Μασούμα Κασέτ Ακνήρι Χιλανακάμπη
1: Φλορένσιο Καλάνι
0: Άγγελ Καλάνι
2: Χαβιέρ Καλάνι
1: Πορφίδιο Λιμάκι
0: Κάρλος Μπαζιουνουέβο
2: Ισμαϊ Κοράνι
0: Μπενχαμίν Νάτσο
1: Daniel Mamani
0: Ukamaha Divina Luz Ukankir Hilanakampik Ochupanyani